Το πιο ζουμεροφιλή. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. 106,1. 1, number 1.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Λάδωνας River Party για πέμπτη χρονιά. Πέμπτη, 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του σε ένα live act γεμάτο.

0: Καντέξ, οι DJs Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Atlavonas River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάβωνα.
1: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
2: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
4: Κλείσε από το σπίτι μου.
5: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
6: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
7: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
8: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
9: Viva FM 106,1.

0: Έλα, πες.
1: Έλα, πες.
2: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

0: FM 100,1.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα.
2: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό παρακαλώ.
6: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-235757.
9: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Σταντέξ, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο, 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση, Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
10: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο αυθεντικό γλέντι στον προάβλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης, Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος, Τραγούδι και Μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας, Τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
11: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
12: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
13: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
0: νέο Τύρο. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
14: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
13: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
14: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
14: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
13: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
16: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
17: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
16: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
17: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
16: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
17: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
18: Diva FM 106,1 2710 23 38 30.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
3: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
2: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
3: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
2: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
3: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
2: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
3: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
2: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
3: Μπουρνάς από το 1980.
2: Ένα όνομα,
3: μία υπογραφή.
4: Ο Σύλλογος Αραχαμιτιωτών, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, σας προσκαλεί στο καθιερωμένο θρησκευτικό πανηγύρι που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις Αραχαμίτες. Σε μια όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβουν η μουσική Γιώτα Κόκορη, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος και στο κλαρίνο Σωτήρης Κόκορης, που θα μας χαρίσουν ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι μέχρι αργά. Σας περιμένουμε όλους στον πανέμορφο καταπράσινο χώρο της εκδήλωσης μέσα στη φύση, όπου η δροσιά των δέντρων και η ζεστή φιλοξενία του συλλόγου δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί με καλή παρέα, παραδοσιακή μουσική, φαγητό, ποτό και πολύ χορό. Σας περιμένουμε.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Δισκοπολείο Music Center. Taza Coffee and Snack. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
7: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
6: Σελίν Σπα και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
7: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
6: Σελίν, ομορφιά.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
11: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
4: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip hop και της slow bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
12: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
13: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
14: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakour Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
10: Είκοσι επτά δέκα, 23 38 31, Diva FM 100.

0: μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip hop και της slow bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
1: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου!
2: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις!
1: Ναι, λουκουμάδες!
2: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες! Λουκουμάδες Αρκαδίας!
1: Και ποια η διαφορά?
2: Ποια η διαφορά, λέει! Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά! Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα! Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες! Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό!
1: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά!
2: Ναι, είναι στην Πλατιάριος, στο ξύλινο σπιτάκι!
1: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
2: Όχι και ποτέ! Σε πάω τώρα!
3: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
4: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
6: Το σύστημα ΣΕΘΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η ΣΕΘΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
7: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΘΠΕΚΑΤ στο sethpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
9: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
8: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
9: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
8: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
9: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
8: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
9: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
10: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
11: Κλείσε από το σπίτι μου.
12: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
13: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
14: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
15: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνονα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο Ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
16: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.

0: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710 2303 31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο, 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Ο Σύλλογος Αραχαμιτιωτών, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, σας προσκαλεί στο καθιερωμένο θρησκευτικό πανηγύρι που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις Αραχαμίτες. Σε μια όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβουν η μουσική Γιώτα Κόκορη, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος και στο κλαρίνο Σωτήρης Κόκορης, που θα μας χαρίσουν ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι μέχρι αργά. Σας περιμένουμε όλους στον πανέμορφο καταπράσινο χώρο της εκδήλωσης μέσα στη φύση, όπου η δροσιά των δέντρων και η ζεστή φιλοξενία του συλλόγου δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί με καλή παρέα, παραδοσιακή μουσική, φαγητό, ποτό και πολύ χορό. Σας περιμένουμε.
5: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
6: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
7: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
6: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλα ριστόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
6: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
7: Συστήματα τεντών, εσωτερική σκίαση και αυτοματισμών, Απόστολος Μακρύς.
6: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
7: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρύς.
8: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο αυθεντικό γλέντι στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης, Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος, τραγούδι και μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας, τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
9: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
9: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
10: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
9: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
11: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
14: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
13: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
14: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
14: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
13: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233-831.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους. Στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 27 10 22 48 04. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλαιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakou Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
8: Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια, έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-235757.
11: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
12: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
13: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
14: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας.
7: Diva FM 106,1 2710 23 38 30.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Περισσότερη μουσική από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης σε λίγο. Η ώρα

0: ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
1: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
0: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
1: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
0: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
1: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
0: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
0: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
3: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
2: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
3: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
2: Celine. Ομορφιά.
4: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό γλέντι στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης, Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος, Τραγούδι και Μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας, Τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
5: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
6: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
5: Ναι, λουκουμάδες.
6: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
5: Και ποια η διαφορά?
6: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
5: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
6: Ναι, είναι στην Πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
5: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
6: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
7: Κλείσε από το σπίτι μου.
8: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
9: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
2: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
10: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
11: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
10: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
11: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
10: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
11: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
10: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
11: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
10: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
11: Μπουρνάς, από το 1980.
10: Ένα όνομα,
11: μία υπογραφή.
12: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
13: Ταβερνέ Εστιατόριο, κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
12: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
13: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
12: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
13: Ταβερνέ Εστιατόριο, κλιματαριά Πιτερού.
12: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
13: Κλιματαριά, ραντεβού στον κήπο.
14: Λάδωνας River Party για 5η χρονιά. 5η, 13 Αυγούστου, από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του, σε ένα live act γεμάτο.

0: Αντέξ, οι DJs, Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram @Λάδωνας River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάδωνα.
1: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνωνα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο Ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
2: (Κι) 2710 23 38 31 Diva FM 101.

για απλά μια λέξη τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί

0: 100,1.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
5: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Δισκοπολείο Music Center. Taza Coffee and Snack. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Ο Σύλλογος Αραχαμητιωτών, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, σας προσκαλεί στο καθιερωμένο θρησκευτικό πανηγύρι που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις Αραχαμήτες. Σε μια όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβουν η μουσική Γιώτα Κόκορη, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος και στο κλαρίνο Σωτήρης Κόκορης, που θα μας χαρίσουν ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι μέχρι αργά. Σας περιμένουμε όλους στον πανέμορφο καταπράσινο χώρο της εκδήλωσης μέσα στη φύση, όπου η δροσιά των δέντρων και η ζεστή φιλοξενία του συλλόγου δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί με καλή παρέα, παραδοσιακή μουσική, φαγητό, ποτό και πολύ χορό. Σας περιμένουμε!
8: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάγκη. Θάλασσα. Κύπρο 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια, κόσμημα και στιγμές.
0: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
9: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
10: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
9: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
10: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Συμβουλευτείτε μας για τις στέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
10: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
9: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
10: Παπαφλέσσα 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
9: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρύς.
11: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
11: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
12: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
11: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
13: Ο μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-1127.
14: Είπαμε κυρίως, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
15: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.

0: You are listening to Viva FM 106,1. Number 1. Ακούτε μόνο επιτυχίες. Non-stop.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
1: Κουλάκης Καφέ Summer Bar, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
0: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Αρκαδία.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
6: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας. Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
10: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
11: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαΐνιδες και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip hop και της slow bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
12: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
13: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίες Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
9: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233-833.

0: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
1: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
0: Ναι, λουκουμάδες.
1: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
0: Και ποια η διαφορά?
1: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
0: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
1: Ναι, είναι στην Πλατιάριος, στο ξύλινο σπιτάκι.
0: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
1: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
2: Προσοχή. Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
5: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
4: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
5: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
5: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
11: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό γλέντι στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης. Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος. Τραγούδι και μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας. Τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
12: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνονα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο ιστορικός αθλητικός σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προαύλιο χώρο του συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
13: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
14: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
13: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
14: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
13: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
14: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
13: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
14: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
15: Ο Σύλλογος Αραχαμιτιωτών, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, σας προσκαλεί στο καθιερωμένο θρησκευτικό πανηγύρι που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις Αραχαμίτες. Σε μια όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβουν η μουσική Γιώτα Κόκορη, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος και στο κλαρίνο Σωτήρης Κόκορης, που θα μας χαρίσουν ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι μέχρι αργά. Σας περιμένουμε όλους στον πανέμορφο καταπράσινο χώρο της εκδήλωσης μέσα στη φύση, όπου η δροσιά των δέντρων και η ζεστή φιλοξενία του συλλόγου δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί με καλή παρέα, παραδοσιακή μουσική, φαγητό, ποτό και πολύ χορό. Σας περιμένουμε.
16: Κλείσε από το σπίτι μου.
17: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
18: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
19: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
20: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
21: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
20: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
21: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
20: Σελήν. Ομορφιά.
22: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
23: Στους 106,1.
22: Το δικό σου ραδιόφωνο.
24: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
25: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
26: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
25: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
26: Με τον έρωτα και

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
3: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
4: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: River Party στο CG. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή CG Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή CG Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
6: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-back. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Δισκοπολείο Music Center. Taza Coffee and Snack. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
8: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
9: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
8: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
10: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

0: στον 6,1.
1: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
2: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό γλέντι στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης, Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος. Τραγούδι και μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας. Τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφήρηγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
4: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
1: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
4: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 241 446.
1: Σελήν. Ομορφιά. Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
5: Λάδωνας River Party για 5η χρονιά. 5η, 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του, σε ένα live act γεμάτη

0: Αντέξ, οι DJs Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Ατλάβωνας River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάβωνα.
1: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
3: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
4: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
3: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
4: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
3: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
4: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
3: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
4: Τηλέφωνο 2710-237014.
3: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
4: Μπουρνάς, από το 1980.
3: Ένα όνομα,
4: μία υπογραφή.
5: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
6: Ο Σύλλογος Αραχαμιτιωτών, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, σας προσκαλεί στο καθιερωμένο θρησκευτικό πανηγύρι που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις Αραχαμίτες. Σε μια όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβουν η μουσική Γιώτα Κόκορη, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος και στο κλαρίνο Σωτήρης Κόκορης, που θα μας χαρίσουν ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι μέχρι αργά. Σας περιμένουμε όλους στον πανέμορφο καταπράσινο χώρο της εκδήλωσης μέσα στη φύση, όπου η δροσιά των δέντρων και η ζεστή φιλοξενία του συλλόγου δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί με καλή παρέα, παραδοσιακή μουσική, φαγητό, ποτό και πολύ χορό. Σας περιμένουμε!
7: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικό σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
8: Ο μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
9: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
10: Diva FM 100.

0: επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
3: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου!
4: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις!
3: Ναι, λουκουμάδες!
4: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες! Λουκουμάδες Αρκαδίας!
3: Και ποια η διαφορά?
4: Ποια η διαφορά, λέει! Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά! Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα! Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες! Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό!
3: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά!
4: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι!
3: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
4: Όχι και ποτέ! Σε πάω τώρα!
5: Κλείσει από το σπίτι μου.
6: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
7: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
8: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
9: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
11: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
10: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
11: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
11: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
10: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
14: Το λογαριασμό παρακαλώ.
15: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-2357-57.
18: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar, ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
19: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
20: Ταβερνέ Εστιατόριο. Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
19: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
20: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
19: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
20: Ταβερνέ εστιατόριο, Κλιματαριά Πιτερού.
19: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
20: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
21: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνονα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο Ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
22: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
23: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
24: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
25: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Ο Σύλλογος Αραχαμιτιωτών, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, σας προσκαλεί στο καθιερωμένο θρησκευτικό πανηγύρι που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις Αραχαμίτες. Σε μια όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβουν η μουσική Γιώτα Κόκορη, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος και στο κλαρίνο Σωτήρης Κόκορης, που θα μας χαρίσουν ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι μέχρι αργά. Σας περιμένουμε όλους στον πανέμορφο καταπράσινο χώρο της εκδήλωσης μέσα στη φύση, όπου η δροσιά των δέντρων και η ζεστή φιλοξενία του συλλόγου δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί με καλή παρέα, παραδοσιακή μουσική, φαγητό, ποτό και πολύ χορό. Σας περιμένουμε!
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικό σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
6: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο, 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
7: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαΐνιδες και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
8: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου, μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου, μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης, τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-1127.
9: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αμπάς!
10: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
10: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
11: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
10: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
12: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
13: Στους 106,1.
12: Το δικό σου ραδιόφωνο.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: έρωτα.
1: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.
2: Περισσότερη μουσική από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης σε λίγο.

0: ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Δισκοπολείο Music Center. Taza Coffee and Snack. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνωνα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο Ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
2: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
4: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology, η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
5: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
6: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό γλέντι στον προάβλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης. Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος. Τραγούδι και μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας. Τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
7: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
8: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
9: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
8: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
9: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
8: Celine. Ομορφιά.
10: Diva FM 106,1.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
4: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
3: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
4: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
3: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
4: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
3: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
4: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
5: Ο Σύλλογος Αραχαμητιωτών, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, σας προσκαλεί στο καθιερωμένο θρησκευτικό πανηγύρι που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις Αραχαμήτες. Σε μια όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβουν η μουσική Γιώτα Κόκορη, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος και στο κλαρίνο Σωτήρης Κόκορης, που θα μας χαρίσουν ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι μέχρι αργά. Σας περιμένουμε όλους στον πανέμορφο καταπράσινο χώρο της εκδήλωσης μέσα στη φύση, όπου η δροσιά των δέντρων και η ζεστή φιλοξενία του συλλόγου δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί με καλή παρέα, παραδοσιακή μουσική, φαγητό, ποτό και πολύ χορό. Σας περιμένουμε!
6: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
7: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
8: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
7: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
8: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
7: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
8: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
7: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
7: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
10: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
11: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
13: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
14: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
15: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
16: Κλείσε από το σπίτι μου.
17: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι?
18: Σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
19: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
20: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
21: Welcome to Diva.
22: Ακούτε μόνο επιτυχίες.
21: In the mix.
23: In the mix.
24: Diva 106,1.
25: Your favorite DJ in the mix.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710 2357 57.
4: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνωνα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο ιστορικός αθλητικός σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προαύλιο χώρο του συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
5: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον εψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον εψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον εψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
6: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
7: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
6: Ναι, λουκουμάδες.
7: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
6: Και ποια η διαφορά?
7: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
6: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
7: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
6: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
7: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
8: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bad. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
9: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710411.
10: Είπαμε, κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
11: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
11: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
12: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
11: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
13: Μόνο για ερωτευμένους.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
5: Ο Σύλλογος Αραχαμητιωτών, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, σας προσκαλεί στο καθιερωμένο θρησκευτικό πανηγύρι που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις Αραχαμίτες. Σε μια όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβουν η μουσική Γιώτα Κόκορη, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος και στο κλαρίνο Σωτήρης Κόκορης, που θα μας χαρίσουν ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι μέχρι αργά. Σας περιμένουμε όλους στον πανέμορφο καταπράσινο χώρο της εκδήλωσης μέσα στη φύση, όπου η δροσιά των δέντρων και η ζεστή φιλοξενία του συλλόγου δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί με καλή παρέα, παραδοσιακή μουσική, φαγητό, ποτό και πολύ χορό. Σας περιμένουμε!
6: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο αυθεντικό γλέντι στον προάβλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς κλαρίνο Αλέξανδρος Αλέμης, αρμόνιο Γεώργιος Ανδριανόπουλος, τραγούδι και μπουζούκι Νικόλαος Μπάλας, τραγούδι Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
7: Λάδωνας River Party για 5η χρονιά. 5η 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του σε ένα live act γεμάτη

Dex, DJs, Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Atlantis River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάδωνα. Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 831.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
3: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
0: Μόνο για ερωτευμένους.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
1: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
0: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
1: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
0: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
1: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
0: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
1: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
2: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαΐνιδες και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip hop και της slow bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
3: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
7: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Δισκοπολείο Music Center. Taza Coffee and Snack. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Κλείσε από το σπίτι μου.
10: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο?
9: Ποιος είναι?
10: Τας
9: σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
10: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
11: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
12: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
11: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
12: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
11: Celine. Ομορφιά.
13: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
3: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
2: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
3: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
3: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
2: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
5: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
4: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
5: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
4: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
5: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
4: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
5: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
4: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
5: Μπουρνάς, από το 1980.
4: Ένα όνομα,
5: μία υπογραφή.
6: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
11: Ο Σύλλογος Αραχαμιτιωτών, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, σας προσκαλεί στο καθιερωμένο θρησκευτικό πανηγύρι που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις Αραχαμίτες. Σε μια όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβουν η μουσική Γιώτα Κόκορη, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος και στο κλαρίνο Σωτήρης Κόκορης, που θα μας χαρίσουν ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι μέχρι αργά. Σας περιμένουμε όλους στον πανέμορφο καταπράσινο χώρο της εκδήλωσης μέσα στη φύση, όπου η δροσιά των δέντρων και η ζεστή φιλοξενία του συλλόγου δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί με καλή παρέα, παραδοσιακή μουσική, φαγητό, ποτό και πολύ χορό. Σας περιμένουμε!
12: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
7: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
13: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
7: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Αρκαδία.
13: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
14: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
15: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
16: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
15: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
16: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
15: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
16: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
17: Ο μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
18: Είπαμε κυρίους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
19: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα.
3: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
4: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνωνα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο Ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
5: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
6: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
5: Ναι, λουκουμάδες.
6: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
5: Και ποια η διαφορά?
6: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
5: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
6: Ναι, είναι στην Πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
5: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
6: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
2: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
7: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
8: River Party στο CG. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή CG Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή CG Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
2: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο αυθεντικό γλέντι στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης, Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος, τραγούδι και μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας, τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί. Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
7: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
2: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
7: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
7: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
2: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
7: Παπαφλέσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 236080.
2: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς. Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι

0: ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
1: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
0: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
1: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
0: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
1: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
0: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
0: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
6: Φουλ.
5: Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-2357-57.
10: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Λόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη, 2710-224804, Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
11: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
12: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφυξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
11: Σελίν Σπα και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφυξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
12: Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
11: Σελίν. Ομορφιά.
13: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί!
14: Ο Σύλλογος Αραχαμητιωτών, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, σας προσκαλεί στο καθιερωμένο θρησκευτικό πανηγύρι που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις Αραχαμίτες. Σε μια όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβουν η μουσική Γιώτα Κόκορη, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος και στο κλαρίνο Σωτήρης Κόκορης, που θα μας χαρίσουν ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι μέχρι αργά. Σας περιμένουμε όλους στον πανέμορφο καταπράσινο χώρο της εκδήλωσης μέσα στη φύση, όπου η δροσιά των δέντρων και η ζεστή φιλοξενία του συλλόγου δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί με καλή παρέα, παραδοσιακή μουσική, φαγητό, ποτό και πολύ χορό. Σας περιμένουμε.
15: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
16: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
17: Κλείσε από το σπίτι μου.
18: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
19: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
20: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
21: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-1277.
22: Είπαμε κύριε. Κυρίως, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
23: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
24: Στους 106,1.
23: Το δικό σου ραδιόφωνο.
25: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
26: Και όλοι συντονίζονται.
25: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ρεϊσόπουλε, πάτα play.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλαιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vamvakour Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
4: Λάδωνας River Party για πέμπτη χρονιά. 5η, 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του σε ένα live act γεμάτη.

0: Dex, DJs, Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Γλάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Atlavonas River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάβωνα.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Σπυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
4: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
0: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνωνα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο Ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
7: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
8: Ταβερνέ Εστιατόριο. Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
7: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
8: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
7: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
8: Ταβερνέ εστιατόριο, Κλιματαριά Πιτερού.
7: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
8: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
9: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
9: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
10: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
9: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
11: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

0: FM 100,1. Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα.
1: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαΐνιδες και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bat. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
2: River Party στο CG. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή CG Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή CG Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
0: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
7: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
0: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
7: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 241 446.
0: Σελήν, ομορφιά.
8: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές, με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
0: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
9: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
10: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
9: Ναι, λουκουμάδες.
10: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
9: Και ποια η διαφορά?
10: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
9: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
10: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
9: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
10: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
11: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον εψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον εψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον εψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
1: Ο Σύλλογος Αραχαμητιωτών, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, σας προσκαλεί στο καθιερωμένο θρησκευτικό πανηγύρι που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις Αραχαμήτες. Σε μια όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβουν η μουσική Γιώτα Κόκορη, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος και στο κλαρίνο Σωτήρης Κόκορης, που θα μας χαρίσουν ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι μέχρι αργά. Σας περιμένουμε όλους στον πανέμορφο καταπράσινο χώρο της εκδήλωσης μέσα στη φύση, όπου η δροσιά των δέντρων και η ζεστή φιλοξενία του συλλόγου δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί με καλή παρέα, παραδοσιακή μουσική, φαγητό, ποτό και πολύ χορό. Σας περιμένουμε.
12: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
13: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
12: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
13: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
12: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
13: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
12: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
12: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Mm. 2710-2338-31 DivaFM

Από το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

Plus FM 106,1.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα Dex του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Viva FM 106,1.
2: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Νάνση Σαραβάκου.
3: Μικρό μου 30 φίλο.
2: Και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
3: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
2: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
4: Κλείσε από το σπίτι μου.
5: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
6: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
7: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
8: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713 007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
9: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο αυθεντικό γλέντι στον προάβλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο Αλέξανδρος Αλέμης, Αρμόνιο Γεώργιος Ανδριανόπουλος, Τραγούδι και Μπουζούκι Νικόλαος Μπάλας, Τραγούδι Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
14: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
15: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
14: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
14: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
15: Συστήματα
4: τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών, Απόστολος Μακρύς.
16: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη, τηλέφωνο 2710 236080.
17: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρύς.
18: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνωνα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο Ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946 301 664. Είσοδος ελεύθερη.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της Κομμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vamvaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
4: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
5: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
6: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
5: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
6: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
5: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
6: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
5: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
6: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
5: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
6: Μπουρνάς από το 1980.
5: Ένα όνομα,
6: μία υπογραφή.
7: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
8: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
9: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
10: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
9: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
10: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
9: Σελήν. Ομορφιά.
11: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com.
12: θα είμαστε όλοι εκεί.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
14: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
13: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
14: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
14: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
13: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
16: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
17: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
18: Ο Σύλλογος Αραχαμητιωτών, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, σας προσκαλεί στο καθιερωμένο θρησκευτικό πανηγύρι που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις Αραχαμήτες. Σε μια όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβουν η μουσική Γιώτα Κόκορη, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος και στο κλαρίνο Σωτήρης Κόκορης, που θα μας χαρίσουν ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι μέχρι αργά. Σας περιμένουμε όλους στον πανέμορφο καταπράσινο χώρο της εκδήλωσης μέσα στη φύση, όπου η δροσιά των δέντρων και η ζεστή φιλοξενία του συλλόγου δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί με καλή παρέα, παραδοσιακή μουσική, φαγητό, ποτό και πολύ χορό. Σας περιμένουμε.
19: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-104-1127.
20: Είπαμε κυρίως, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας.
21: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.

0: Δεσσαρκαδίας!
1: Και ποια η διαφορά?
0: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον Λουκουμά! Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα! Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες! Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό!
1: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
0: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι!
1: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
0: Όχι και ποτέ! Σε πάω τώρα!
2: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
3: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
2: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
3: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
2: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
3: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
2: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
3: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
4: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
8: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
8: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
9: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
8: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
10: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Νάνση Σαραβάκου.
11: Μικρό μου 30 φίλο.
10: Και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
11: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
10: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
12: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
13: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
14: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
15: Ο Σύλλογος Αραχαμητιωτών, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, σας προσκαλεί στο καθιερωμένο θρησκευτικό πανηγύρι που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις Αραχαμίτες. Σε μια όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβουν η μουσική Γιώτα Κόκορη, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος και στο κλαρίνο Σωτήρης Κόκορης, που θα μας χαρίσουν ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι μέχρι αργά. Σας περιμένουμε όλους στον πανέμορφο καταπράσινο χώρο της εκδήλωσης μέσα στη φύση, όπου η δροσιά των δέντρων και η ζεστή φιλοξενία του συλλόγου δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί με καλή παρέα, παραδοσιακή μουσική, φαγητό, ποτό και πολύ χορό. Σας περιμένουμε. Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαΐνιδες και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-back. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
16: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεσαι.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
3: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
2: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
4: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
2: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
4: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
2: Σελήν. Ομορφιά.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
8: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαΐνιδες και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
9: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-221416. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Λάδωνας River Party για πέμπτη χρονιά. 5η 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του σε ένα live act γεμάτο

0: Σαντέξ, οι DJs, Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram @Λάδωνας River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάδωνα.
1: Κλείσε από το σπίτι μου.
2: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
3: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
4: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
5: Σάββατο 8 Αυγούστου. Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό γλέντι στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης. Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος. Τραγούδι και μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας. Τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
6: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Βάρνωνα. Τετάρτη 5 Αυγούστου ανηφορίζουμε Βούρβουρα Αρκαδίας. Ο ιστορικός αθλητικός σύλλογος του χωριού σας προσκαλεί σε μια λαϊκοδημοτική βραδιά στον προαύλιο χώρο του συλλόγου. Κλαρίνο Δημήτρης Παπαγεωργίου, τραγούδι Σωτήρης Κούνας και Έλενα Γεωργαντά. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Τετάρτη 5 Αυγούστου ζήστε το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό αντάμωμα στα Βούρβουρα. Πληροφορίες στο 6946-301-664. Είσοδος ελεύθερη.
7: Diva FM 106,1.
8: 3, 2, 1. Τώρα ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου.

0: γουστάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.
1: 106,1.
2: Μην το πω πολύ δυνατά.

One, number one in the mix. Περισσότερη μουσική από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης σε λίγο. Η ώρα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής